0: Εγώ έχω δει τρία ταξιλιά.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.